0: Nun ist es an dem
1: ehrenamtliche Menschen sollten respektiert werden und auch eine Spende bekommen.
2: آها آرزوم اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوه هم ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
3: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
4: Γιατί είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
5: Start recording. Espero que no futuro,
6: vencer a ansiedade
7: começa agora, não amanhã.
6: Agora só existe paz,
8: futuro nesse é momento. Como o céu.
6: Esse às momento existe
5: a violência,
6: todos os tempos
5: nós,
6: são agora só.
8: A brilhar,
6: então, meu amor, o que você faz desse momento?
9: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.